0: κάπου ανάμεσα από Άνκαρα και Σαλόνικα. M8, Dim Sach, ο Δήμος Ζαχαριάδης, Last Hope. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στην Άρτα που η βροχή σταμάτησε τώρα. Τώρα τι και αν σταμάτησε. Ο φρεγμένος δεν φοβάται πλέον.
1: He steals into your alley at night.
0: Ναι, αλλά τέτοιες μέρες σε τραγούδια ξεθαύουμε. Deepak Chopra, ο γκουρού. Desire.
1: He has no choice. In his frenzied love for you, he longs to break the chains of his imprisonment. He has no choice.

Είμαστε στο 2004 και τι ακούμε τότε πάρα πολύ και παντού, τα Buddha Bar, Deepak Chopra και Demi Moore, όχι Demi Moore, αυτή που βάλατε στο μυαλό σας. Desire, νοχελικό. Είναι έτσι για πάλι κίνηση. Καλημέρα Στεφανία. Βροχερή λέει, καλημέρα, τουλάχιστον το καλοκαίρι μάθαμε να κολυμπάμε. Είπα και εγώ δεν θα έρθει το μήνυμα. Είχα τον Γκέκο προηγουμένως που ήρθε κατάληψη ή κατάθλιψη με το χειμώνα. Να και Στεφανία, και τι θα κάνω εγώ με εσάς. Λες και φέρνω εγώ τη βροχή έτσι. Με αντιμετωπίζετε έτσι. Σήμερα δεν μ' αρέσει καθόλου. Σήμερα καθόλου, καθόλου. Καλημέρα Φάς, καλημέρα στον Κότσακο, Κώστα Κότσι. Θα σε μπανάρουνε σε να με έφυγε σε καλό χειμώνα, να ξέρεις. Και δεν υπάρχει και μπαν στο 919.gr. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε.

τι τραγουδάραν αυτοί. Καν και Τζούλι Κρούζ. Say goodbye. Το ρολόι χτύπησαν και 19. Περάσαμε το αγαπημένο μας λεπτό. Και Αλέκο, Black Box Fantasy.

οι Black Box με το δικό τους ήχο να διασκευάζουν Earthwood and Fire το 90. Fantasy. Και τώρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο όμορφα.

Melvin James. Μπορεί να γεννήθηκε η Iowa, αλλά μεγαλούργησε στη Μινεσότα. Twin Cities, Ιωάννη. Why don't you stay? Όσο αλλάζει ο καιρός, κάποια τραγούδια θα επανέρχονται.

Star Sailor, Alcoholic. Μ' αρέσει που σας άρεσε ο Malvin James. Why Won't You Stay δεν είναι από τα πολύ γνωστά. Αυτό είναι κάποια τραγούδια που είναι μια κατηγορία από μόνο τους. Θα μου πείτε, Björk είναι μια κατηγορία από μόνη της. Μπασαλορέτ και καλημέρα Ριόλα. Επιτέλους γράφει, ήρθε το φθινόπωρο. Δεν βγήκες εσύ 8 παρατέταρτο έξω να έρθει στο στούντιο. Δεν θα είσαι εσύ άρρωστη αύριο.

0: η Björk, Bachelorette. Μιχάλη, ήθελα πολύ να βάλω τώρα Christian Hersh, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά, έχουμε πρωινά. Έχω να σας πάω εγώ τραγού, βόλτες, ταξίδια. Και να λύσω και μια πορεία κρατών. Ο Χρήστος Έξερχος δεν έρχεται παρά πέντε. Έρχεται 9:30. Οπότε εγώ πρέπει να είμαι κόσμιος. Μη γελάς.
1: Κόσμος μου ρε που μπήκα μέσα και στο ίσουν.
0: Αχα.
1: Τάχα μου, βροχή.
0: Summer moved on. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κρατάω Christian Hersh, Your Ghost και Love Song for Vampire.

0: Το είπε, το είπε. Ο Μόρτερ Χάρκετ. Γεια. Summer moved on. Και έδωσε τη θέση του στον αξέχαστο Prince. Έβλεπα ένα βίντεο χθες το βράδυ. Πόσοι διάσημοι έχουν πεθάνει το 2026. Και έκανα μια σκέψη ότι πόσοι διάσημοι πέθανε 10 χρόνια πριν το 2016. Bowie, Prince, Leonard Cohen. Τι χρονιά και εκείνη. Άνα δεκαετία. Εμείς χρήστο κρατιόμαστε.
1: Έχουμε 9 χρόνια.
0: Έχουμε. Στην επόμενη φουρνιά.

η Τζέν Γουίγμουρ, λατρεμένη με ένα μόνο τραγούδι, Hey Ho. Πλησιάζοντας το τελευταίο δεκάλεπτο, τα δυνατά μας τώρα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη φίλη μας την Αγγελική. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινή. Με τον καλό σου το λόγο, την τσάντα μου την έφτιαξες. Θα περάσω τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο, δεν πρόλαβε λέει να πιάσει μια βροχούλα και αρχίσε με τα Πελπουρέι. Με βρήκε προετοίμαστο σήμερα. Πολύ.

But in that leads a girl like you. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας είναι από τη φίλη μας τη Χριστίνα. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, έχω βραχή. Αυτό είναι το mood της ημέρας. Angelina Jordan. Μικρούλα, αν κρατήθηκε μακριά από ναρκωτικά, θα δώσει πολύ πόνο.

0: Ατζέλινα Τζόρνταν, Noam the Fool. Με Κρούλα μοιάζει εκπληκτικά στην Amy Winehouse και οπτικά και στη φωνή. Αυτό ήταν, λέω να φύγουμε γιατί έχει έρθει ο Χρήστος έξτρεχος στο στούντιο, γεμάτος μουσικές
1: και στεγνός.
0: Αυτό με το μηχανάκι και στεγνός, δηλαδή σε θέλω Θεός αδερφέ, σε θέλω Θεός, τέλος. Προς το παρόν, μέχρι εδώ, ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μουσκίδι μάρτης μου ο γιατρός. Που σε γιατρό θα καταλήξω εγώ σήμερα. Στο νομπρακέ FM και το 919.gr ακολουθεί ο Χρήστος Έξαρχος. Πάω να αλλάξω ρούχα.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ξέρετε τι σημασία δίνουμε στο πρώτο τραγούδι και πόσο δύσκολο είναι τώρα που άνοιξαν τα σχολεία. Πόσο μάλλον εύκολο ήταν το καλοκαίρι. Τώρα πρέπει να ζυγίσω λίγο τη μουσική. Να είναι κάτι εντυπωσιακό, κάτι ραδιοφωνικό. Αλλά να κάνουμε και τα παιδιά λίγο να μας προσέξουν. Να βγάλουμε άλλη μια γενιά ραδιοφώνου.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το νούμερο και FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr, που φέρνει το ραδιόφωνο πολύ κοντά σε όλους που δεν έχουν πια ραδιόφωνο. Καλημέρα Σταύρο. Χαίρομαι να βλέπω μια ακόμη γενιά παιδιών να μεγαλώνει με ραδιόφωνο. Και αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Όπως όταν η μαμά είναι όλη μέρα στο κινητό και το παιδί θα είναι στο κινητό. Αν διαβάζει βιβλίο, θα διαβάσει βιβλίο. Αν ακούει ραδιόφωνο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ταποτίσει τη μουσική. Δεν θα πω καλή μουσική. Το γούστο είναι γούστο.

Είμαστε στο 2024. Έχει βγει το Messi και το Die With A Smile. Και εκεί έχουμε αναθεωρεί στη μουσική. Αναπτερώθηκε το ηθικό. Εγώ τότε είπα OK. Βγαίνει ακόμη καλή μουσική. Αλήθεια τώρα. Μας έδωσε πολύ χαρά αυτό. Χθες λοιπόν ξεκινήσαμε με το Perfect στην έκδοση Ed Sheeran και Andrea Bocelli. Και μου στέλνει ο φίλος μου ο Ιωάννης από Μινεάπολη ένα μήνυμα ότι ξεκίνησες λέει με Bocelli που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν το ήξερα. Όλα ή κάποιο λόγο γίνονται. Καλημέρα. Χαμόγελο και πάμε να φτιάξουμε και αυτή τη μέρα υπέροχη. Άλλωστε μην ξεχνάτε, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα.

2 στα 2 υπέροχα τραγούδια, αλλά τώρα φτάσαμε εδώ, πάμε για 3 στα 3. Καλημέρα στον κόσμο, τα Μβρακιά FM. Καλημέρα στους ακροατές που περνάνε από Ιωνία και συντονίστηκε το ραδιόφωνο του στοιχεία σε εμάς, που μας ανακαλύπτουν σήμερα. Καλημέρα σε αυτούς που ακούν καθημερινά. Καλημέρα σε αυτούς που συμμετέχουν καθημερινά, όπως η φίλη μας η Όλγα. Καλημέρα στην Αλλούς Άρτας. Μας άρεσε πολύ ο καιρός, λέει, χθες μακάρι να ήταν έτσι κάθε μέρα. Όλγα μου, όχι, όχι. Εγώ είπα χθες, αλλά ξοπίστησα μετανοώ τη βροχή που φάγαμε χθες στην πόλη. Την κατάσταση που ήμουν εγώ, πως έκανε εκπομπή χθες, μουσκεμά. Πως βλέπω σήμερα τη μοκέτα στο στούντιο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή η μοκέτα τώρα. Όχι, εγώ μετανοώ. Εγώ θέλω ticket to the tropics. Γκέραντ Γιόλινγκ. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη.

Θα με ρωτήσεις τώρα τι ξέρουμε από Gerard Joling άλλα τραγούδια. So what? Ticket to the tropics. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Είναι του κλάδου των SMS. Διαβάζω ένα μήνυμα που μας στείλε χθες εν μέσω βροχής για τους Queen. Όταν ήμασταν μικρά, λέει, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι genius ήταν ο Freddie Mercury. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κάθε τραγούδι του είναι μια διαφορετική σύνθεση. Και ανάμεσα τις αστραπές αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο. Οι Queen είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια κατηγορία. Μόνοι τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Κάποιο άλλο συγκρότημα να έχει κάνει τόσα διαφορετικά υπέροχα πράγματα. Τόσα διαφορετικά υπέροχα πράγματα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Λίγο πριν την εκπομπή έπαιζε ο Frank Sinatra, Strangers in the Night. Πες τα, Franklin. Ο Frank Sinatra για τον Αβρακιάκη, ειδικά για μένα, είναι ένα σημείο αναφοράς. Καλημέρα στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Γιώργο. Καλή Τετάρτη. Και θα παράσουμε και θα φτιάξουμε. Δεν φτιάχνετε μόνο τις Τετάρτη. Καλά, η χθεσινή Τρίτη δεν φτιαχνόταν έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε στραβά από το πρωί. Στη πιο μεγάλη καταιγίδα που τουλάχιστον έχω ζήσει εγώ. Εγώ τόσο νερό και τόσο άτσαλο νερό δεν έχω ξαναδεί. Θυμόστε που έλεγα πάντα, θα έρθει η βροχή, τα βροχοτραγουδά μας. Και cloud busting και dancing naked in the rain. Last year αυτά. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία και Γιάννα. Δύσκολη Τετάρτη, λέει. Θα την κάνουμε εμείς εύκολη, ευκολάκι θα την κάνουμε. Τι είναι Τετάρτη? Just another day που λέει και ο Τζον Σακάντα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα των Βρακέ FM μας, γράφει Κάθριν. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Βλέπω, διαβάζω αυτά τα μηνύματα των φανατικών των Βρακέ FM και λέω το δικό μου. Αλήθεια τώρα.

Sakada, Just Another Day. Η Τετάρτη γράφει ο Γιώργος, είναι ένα βήμα, ένα σκάλι πριν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά είναι. Είναι μαξιλαράκι ασφάλειας, λες, ok. Φτάσαμε στα μισά. Αύριο Πέμπτη ξεκινάει να επιστρέφει το χαμόγελο. Μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν, αλλά και λίγο τώρα, οι Πέμπτες ήταν και καλές τη νύχτα. Λυνόταν ο κόσμος. Τις Πέμπτες πάντα τα μαγαζιά δεν είχαν απλά κόσμο, είχαν καλό κόσμο. Φίλιπ Μπερμάν, La Planète de l'Amour.

Και από Γαλλία θα πάμε. Πού θα πάμε? Ιταλική γλώσσα, αλλά θα πάμε στο Ουσμπεκιστάν. Ακούστε τραγουδάρα που τσίμπησα και έχω πάθει σοκ. Jump Beats. Shock.

Τι τραγουδάραν αυτέ? Σοκ, από το Ουσμπεκιστάν. Σε ίο μιο δεστίνο. Η φωνή είναι AI. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η μουσική όμως έχει. Γιατί αυτός έχει μεγάλη δισκογραφία. Από το 22. Θα μου πεις τώρα, ο Ουσμπέκος, τι να κάνει άμα θέλει ιταλικό τραγούδι? Εκεί μπαίνει τεχνολογία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, αλλά σκάσε και κολύμπα που λέγουμε. Ένα παλιό ανέκδοτο. Ο Τζόρτζ θυμάται τα Ladies Night. Πω τα Ladies Night, ναι. Λες και δεν είσαι ποτέ αυτήν την εποχή. Είμαστε πολύ φανατικοί, όλα δεν το ξέρεις. Καλημέρα από Γιώτα και Γιώργο. Γάμα γάμα. Καλημέρα Γιώτα και Γιώργο. Αν είστε πολύ φανατικοί, να στέλνετε από ένα μήνυμα. Μια καλημέρα πλή. Could I have this kiss forever?

μοναδική συνεργασία. Η μεγάλη και αδικοχαμένη Whitney Houston με τον Ιωή Iglesias, τον Enrique. Could I have this kiss forever? Καταπληκτικό. Θα γυρίσουμε στη χθεσινή μέρα που ακούσαμε τον Bruno Mars με την Carol G στο Steel. Μου γράφουν από Λευκάδα. Τα παιδιά λέει χθες στο πισωκάθισμα έδωσαν πληροφορίες για αυτή τη συνεργασία του Bruno Mars στο Steel. Η τραγουδίστρια είναι η κοπελιά του. Wow, Bruno. Μπράβο στο παιδί. Still. Όχι, μπράβο στο παιδί, μπράβο.

Νομίζω ότι η παγκόσμια μουσική χρωστάει και θα χρωστάει πάρα πολλά στο μέλλον σε αυτόν εδώ τον κύριο, τον Bruno Mars. Μαζί με την κοπαλιά του, όπως μάθαμε, Carol G. Ένα κουκλί στυλ. Το ότι υπάρχουν ακόμη καλλιτέχνες που γράφουν μουσικές είναι τόσο ελπιδοφόρο για τη μουσική, για τα ραδιόφωνα, για μας εδώ στον Αυρακιά FM. Φουτιά σε παρελθόν, Glenn Frey, Strange Weather, το ζήσαμε χθες.

0: Glenn Frey, ο τραγουδιστής των Eagles. Στη σόλο καριέρα του, εδώ είμαστε στο 92, Strange Weather. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Dim Zach πριν μερικές εβδομάδες, ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε από το παρελθόν, είναι νέο τραγούδι. Λοιπόν, θα πάμε στο New Jersey, 77 χρόνια πριν, το 1949. Γεννιέται ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, και οι γονείς του λένε «Αυτός για Μπρους μοιάζει». Εκεί βλέπετε τα ονόματα τα βγάζουν έτσι, όχι παππού, γιαγιά, μην παρεξηγηθούν τα σόγια, που ο γιος μου εμένα είναι Χρήστος του Αλεξάνδρου, του Χρήστου του Αλεξάνδρου, ενώ στο σπίτι έχουμε και Χρήστο και Χριστίνα. Το τέλος της λογικής. Αυτό το παιδί λοιπόν που το βάφτισαν Μπρους, επέστρεψε πολλά χρόνια μετά στο New Jersey, κάνει μια συναυλία, το έχω μόνο σε βινήλιο. Και διασκευάζει Tom Waits, Jersey Girl, από τα καλύτερα live που έχουμε ακούσει.
1: Because you've been the best, I mean, thank you. This is especially for you.

Bruce Springsteen, γενέθλια σήμερα, 77. Λατρεύουμε Bruce Springsteen. Αυτό λοιπόν το ακούσαμε από βινίλιο, και από ποιο βινίλιο? Είναι η πίσω πλευρά στο Cover Me, στο 45. Πολύ κουρασμένο βινίλιο, φαίνεται ότι έχει δουλέψει εργατόρες.

Νομίζω ότι ο Bruce Springsteen άξιζε δύο τραγούδια. Και το Jersey Girl ενώ παίζει στο νυχτό ναυρακί πρώτη φορά το ακούμε πρωί. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σεβερδινό. Ρε κόψτε τα sweet boss εσείς. Έλατε να κάνετε τη μοκέτα εσείς αν θέλετε σήμερα. Σκούπα. Και να είστε εσείς τα sweet boss. Hoover Phonic, λατρεμένοι.

Vinegar and Salt, η Hooverphonic. Και νομίζω ότι σήμερα ήθελα μια Björk, που ήταν η χθεσινή ημέρα, το μουσκίδι που ζήσαμε χθες. Και σήμερα είναι χαρά Θεού, βέβαια το κρυουλάκι του το έχει έτσι. Εγώ πάντως και ο έξαρχος, είμαστε στην αίρεση του κοντομάνικου. Μπουφάν αλλά κοντομάνικο. Έτσι είναι η νεολαία σήμερα. Venus as a boy, η Björk.

Καλημέρα Χριστίνα. Πολύ αγαπημένη μας γράφει Μπιόρκ. Πολύ όμως. Βίνε Ζεζεμπόη, καλημέρα στον αμβρακιώτικο λαό. Κλείσιμο πρώτης ώρας. Στεγνής πρώτης ώρας. Δεν είναι από τα πιο γνωστά τον Μοτσίμπα. Έλα που είναι δικό μου αγαπημένο. Θέλετε, δεν θέλετε. Εσείς πάτε με τα αγαπημένα του κάθε παραγωγού. Μορτσίμπα, blindfold.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Εγώ το λέω σε σοβαρά. Το πρώτο τραγούδι, είτε είναι της πρώτης ή της δεύτερης ώρας, πρέπει να είναι πάντα ιδιαίτερο. Και αυτό παρά είναι ιδιαίτερο. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακία FM. Καλημέρα στους αμβρακιώτες, φανατικούς ακροατές.

Carlos Libertinsky από την Αργεντινή με το κορντόν του. Γέντε και εσύ. Ποτέ δεν θυμάμαι το ελληνικό συγκρότημα που το είπε. Δεν παίζει ρόλο. Και να μου το πείτε πάλι θα το ξεχάσω. Καλημέρα στο Διβούργο, καλημέρα Σκωτία, καλημέρα Μιχάλη. Θα επανέλθω σε λίγο με Amy MacDonald, αλλά όχι Dancing in the Dark που δεν το έχω ακούσει. Που τα τσιμπάτε αυτά. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα στο IT. Καλημέρα Νίκο. Έχουμε και Φόρμουλα 1 Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε να λέμε. Καλημέρα Ριόλα. Η ζωή είναι σαν ένας λευκός καμβάς και εσύ κρατάς το πινέλο. Εσείς σκεφτόσαστε πολύ κάθε μήνυμα που θα στείλετε. Καλημέρα στο TechFix Γιώργο. Τα χθεσινά μου σκίδια. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. For a while, the poison runs inside you.

Μπούλα, τουλάχιστον έτσι προφέρουν το επιθετό της, στη Δανία. Είμαστε μέσα των 90's και μας έχει δώσει απίστευτα τραγούδια, όπως αυτός ο Κυριούλης εδώ. Αυτό το τραγούδι του Robbie Williams μαζί με το Me and My Monkey είναι τα ιδιαίτερα του.

0: Dead.
1: Έχω πάει. Robbie Williams, No Regrets, μαζί με Neil Tennant, Pet Shop Boys. Μια υψηλή κυριότητα. Τραγουδάρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Βάγγελε. Πάντα τα μηνύματά σας έρχονται μαζί. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Πτήσιμο. Ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Κλειώ στο Haircode. 10:03 λεπτά θα είμαι εκεί. Τρέχοντας. Run Forest Run. Sting, Desert Rose.

Εδώ νομίζω ότι ο Sting έχει πιάσει κορυφαία. Και είχα σημειώσει σήμερα στο μυαλό μου να ακούσουμε με πολύ στο Wrapped Around Your Finger. Αλλά αφού δεν έπαιξε την πρώτη ώρα στα πιο αργά, τώρα έχασε το mood. Ένα μήνυμα που ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση. Έπρεπε να έρθει την ώρα που έπαιζε ο Κάρλος Λιμπεντίνσκι, Γέντε και εσύ. Το ελληνικό συγκρότημα ήταν το Τρίφωνο. Καλά, το κορέκτορας έγραψε το Τρίγωνο. Το έχει απογειώσει, ναι. Η αλήθεια είναι, θα το πω, ότι από Τρίφωνο το μάθαμε. Απλά εγώ μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι τα κίτρινα ποδήλατα. Οπότε λέω σε μην εκτεθείς. Κλειώ. Queen, The Miracle. Αυτό που έκανες. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα στο Μεγανήσι.

κονάκι και εγώ στο Κάρλος Λιπετίνσκι. Θα αφήσω μέμο. Τρίφωνο να μην ξαναρωτήσω. Ήταν η Queen. Είμαστε στο 89. Είμαστε ακόμη στα 80's. Κοίταξε πώς το γύρισα. Για σκεφτείτε το αυτό σε συναυλία. Μα ξέρεις ο Θεός να δω Brian May ζωντανά. Πού? Support του Guns N' Roses. Φοβερό. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Έτσι ας πέρασε το καλοκαίρι. Εμείς θα είμαστε εδώ. Amy McDonald. This is the life.

McDonald, Σκωτία. Μάικλ, περιμένω να μου στείλεις το Because the Night, αν το έχεις live από Amy McDonald. Καλημέρα και στο Liverpool. Καλημέρα, Δημήτρη. Πώς λέστε και την αγάντια? Από εδώ πάνω, Λούθερ.

το συγκρότημα με το πολύ περίεργο όνομα Τσάμπα Γουάμπα. Ένα μεγάλη τους επιτυχία ήταν Τσάμπα Γουάμπα Thumb Humping. Να κάνεις ραδιόφωνο εκείνη την εποχή. Η Λίνα μας ζητάει Μότι Special, Don't Be So Shy. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί η ηλικία της δεν δικαιολογεί τέτοια μουσική. Αναρωτιέμαι πόσο βρακέ FM έχεις ακούσει, Λίνα. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα Λευκάδα. Όχι, σήμερα πω νωρίς μήνυμα, να σας προλαβαίνω. Μου στέλνετε 9:59. Αυτό θα αρέσει στο Ενδιβούργο σίγουρα. Αυτό το τραγούδι είναι του Τρελού. Μια γειτονιά που ίσως ήθελε να μένω. Η Space στο Neighborhood.

Σε αυτό το στίχο έμεινα και εγώ, Michael. Local vicar and a serial killer. Για το Μεγανήσι. Μότι special. Μου κάνει εντύπωση που έχετε προσέξει αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι καμένα έτης. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπόσμο. Καλημέρα, Μπόσμο. Σάββατο πρωί στις 11. Εκπομπάρα. Πηγή μουσικής και πληροφοριών. Πηγή μουσικής είναι και ο Βαγγέλης Ρίζος, που μου λένε τι έπαιζε χθες 7 και 4. Το θέλουμε.

ένα συγκρότημα ιδιαίτερο, Υβρίδιο, Δυτική Γερμανία, φτιαγμένο από Γερμανο-Ρουμάνους, τον Μωτισπέ, τον Μισελ Κρετού, Δανούς, Γερμανούς. Ακούστε τώρα, τραγούδι έρωτας. Καλημέρα στον Αλκυδάφνο.

Ο Σαλ Ντα Βίντσι, αυτός ο Ιταλός ήρθε για να μείνει. Πριν την Eurovision, 2 χρόνια πριν την Eurovision. Καλημέρα, Άλκη. Μπράβο για την ανακάλυψη. Το ήξερα λίγο από πριν. Ροζέτο καφέ, κραγιόν και καφές. Γλυκόπικο τραγούδι. Εδώ τώρα. Εδώ είναι το τρελό. Άντζελο Μπραντουάρντε και έλαβε της Μαχαιρίτσας. Η Σουλτάνο την Μπαμπυλώνα. Γιατί υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική. Και σε αυτή εδώ λέμε ναι.

κι αλλού το κήρυγμα. Άγγελο Μπερντουάρντι, λαύρα της μαχαιρίτσας, η Σουλτάνο την Παμπυλώνα, έλα προσιτούτα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα μάνα. Όμορφη λέει όλους τη μέρα. Για πες μας για χθες για τη βροχή. Να ευθυμίσουμε. Σήμερα Τετάρτη Τζουλάι, υπέροχα. Big Light. Let's start playing. Από τα χέρια του DJS.

αυτά τα ρετούς του DJS, του Στάθη. Γι' αυτό και το λατρεύουμε. Big Light, Let's Start Playing. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε το feeling. Μια δεκαετία πριν είχαμε μια συνεχή ροή από DJS, από Dimzah. Έφτιαχναν εκπληκτικά πράγματα. Δεν ξέρω, τελείωσε η έμπνευση, τελείωσαν τα μεγάλα τραγούδια. Δεν αξίζει πια να το κάνουν, νομίζω το τελευταίο. Πάντως η ροή χάθηκε.

μπορεί να ξεχαστεί αυτό το τραγούδι. My heart starts missing a beat. Δεν ξεχνιέται ούτε το τραγούδι, το βίντεο κλιπ με το Δράκουλα.

της κατηγορίας αξέχαστα. Pet Shop Boys, Heart. Και λέγαμε για το βίντεο κλιπ, λέγαμε για το Δράκουλα. Σε πάει μουσική μόνη της. Eric Clapton, Layla. Να υποσχεθώ για αύριο, αλλά την πρώτη ώρα. Γιατί νομίζω ότι ξεκινήσαμε μια από τις προηγούμενες μέρες με Layla. Tame Impala, Dracula. Μακριά από το φως.

0: Τζάκιουλα στη τραγουδάρα. Αλλαγή σεναρίου, τελευταίο τραγούδι, Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Πολύ ήσυχο σήμερα.
1: Two hearts.
0: Two hearts. Το πώς καιρό, two hearts.
1: Two hearts.
0: Καλή μας. Phil Collins, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out, Χρήστος Έξαρχος, δικό σας, μέχρι τις 11. Σας βλέπω όταν αλλάζετε ραδιόφωνα, σας βλέπω.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Μέρη της 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες. Νίκος Μπανταλούκας είναι.

Καλημέρα Λίνα. Δεν πρόλαβα να το δει, έφυγε. Good evening, Kansas. Καλημέρα στη Φιλανδία, Γαλλίες, Σουηδίες, Γερμανίες, Βέλγιο, The British Empire. Καλημέρα και στην Ελβετία. Wonderful Stars. Νίκος Μπανταλούκας. Και αυτή είναι η Peggy Lee. New old stuff.

0: μέρες.
1: Παγκόσμια μέρα αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζουν ξανθήποι. Ξανθήπος, υπάρχει και τέτοιο. Και πολύ ξένοι. Επίσης το Μποτάκι στο τσάτ έβγαλε ότι ο Κώστας Τουρνάς γεννήθηκε 23 Σεπτεμβρίου του 1949, 77 ετών, στην Τρίπολη. Τραγουδάρες μας έχει. Α, το ρώτησε η Λίνα Ευαγγελία. Είπα και εγώ, πήρε πρωτοβουλία. Something stupid. Και αυτός είναι ο Τζος Μαυρίδης. Καλημέρα, Σαλόνικα. Dolce Farniente.

Καλημέρα Στράτο. Καλημέρα και στον πρόεδρο. Στον πρόεδρο των ταλέντων. Καλημέρα σε Αλεξάνδρο, πολύ δράμα κομμωτινή. Και σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και αυτό είναι καταπληκτικό για ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Τι σημαίνει Αυστραλία? Σημαίνει χώρα του Νότου. Always there. Zozily Brown. Brand new remix.

Ροδίδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, στα διαδικτυακά, η ομιλία του Τραμπ. Το conclusion, το συμπέρασμα είναι ότι ο νικητής τα παίρνει όλα, απείλησε γενικώς, εάν δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ θα σας βομπαρδίσω όλους. Τι θα γίνει στο τέλος θα δείξει. Η ακρίβεια πάντως στην Αμερική ανεβαίνει, και όσο ανεβαίνει τόσο χάνει σε δημοτικότητα. Εκεί είναι strictly business η κατάσταση. Jocelyn Brown, always there, και new old stuff. Το κλασικό του Al Stewart, The Year of the Cat, αλλά σε διασκευή, σε cover.

και η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Μπαίνει στη μεγαλύτερη πρόσκληση της σύγχρονης εποχής της. Το τρομερό είναι όμως το ρόστερ. Για πρώτη φορά νομίζω ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Σύμφωνα με το Transfer Markt, που είναι η αξία του κάθε παίχτη αυτή τη στιγμή στην αγορά, νούμερο 1 είναι Χρήστος Τζόλης, γύρω στα 40 εκατομμύρια αποτιμάται. Καρέτσας 35, Παυλίδης 28 είναι οι τρεις πρώτοι. Και αυτό είναι το λουλούδι του δρόμου.

του δρόμου. Και αυτός είναι ο Τζον Ντάσεν. Καλημέρα σε Φάρσαλα, καλημέρα σε Βόλο, καλημέρα και στη Χαλκίδα. Λέτε Ιντιένα.

Στεφανία. Καλώς και την άλλη. Καλώς την Τζόρτζια. Ξύπνησες. Ακριβώς στη μέση της εκπομπής. Στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες 10 με 11. Μείνετε μαζί μου. Έχει κι άλλες. Το δεύτερο εδώ μισάωρο θα ξεκινήσει με έναν μεγάλο έρωτα. Un amor grande.

Καλημέρα Δημήτρη. Σας έχω ήδη σάρα. Εχθές λέει στο γαλάτσι έλαβε χώρα ο διαγωνισμός, προσέξτε, Miss Αρχαία Ελληνίδα και Mr. Αρχαίος Έλληνας. Άμα δείτε τη φώτο τα λέει όλα. Un amore grande. Και αυτό είναι το move. Κουνήσου.

διαβάζω εδώ ότι από την Παρασκευή λέει επιστρέφει η κακοκαιρία και μάλιστα λέει μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονο από αυτή που ζήσαμε. Σάββατο θα μας επηρεάσει εμάς, Παρασκευή βράδυ με Σάββατο, εμάς εννοώ Βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά το επίκεντρο λέει θα είναι στην Πελοπόννησο. Ετοιμαστείτε, έτσι. Move ήταν αυτό. Και αυτό είναι Depeche Mode. Enjoy the silence.

Και ακούστε τώρα κάτι. Η Κομισιόν λέει προτείνει αυτόματη αναγνώριση προσόντων και τίτλων σπουδών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς χρονοβάρους γραφειοκρατικές διαδικασίες, για 10 επαγγέλματα, εκ των οποίων στην κορυφή είναι οι φυσιοθεραπευτές. Να μια είδηση που δεν θα την ακούσετε ποτέ και πουθενά. A sky full of stars. Καλημέρα Λία, καλημέρα και στη Μούτα. Yo.

Τα μάθες. Ο γνωστός φιλάθλος είπε ότι φέτος ασχολείται και με ποδόσφαιρο, λέει, και με όλα τα αθλήματα, όχι μόνο μπάσκετ φέτος. Θα δείξει. Coldplay, A Sky Full of Stars. Και αυτό είναι ένα remix στο Small Town Boy.

Κυκλοφορεί βίντεο viral με τις χώρες που έχουν τους περισσότερους κρατούμενους στον κόσμο. Στον πάτο τελευταία είναι ο Καναδάς με 32.500. Νούμερο 2 είναι η Κίνα, 1.640.000. Και μαντέψτε την κορυφή. Είναι η Αμερική με 2.300.000 στη φυλακή. Un pasito. Ένα μικρό βήμα. Βίκτορ Μπιλιάκ.

Despacito. Και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, κινούμεθα προς τον ήλιο. Moving to the sun. Πήρε ο Χιουτζέλ την παλιά επιτυχία της Ultranate και την απογείωσε. Ακουγόταν παντού αυτό το καλοκαίρι που πέρασε. Εδώ σας το είχα παρουσιάσει από αρχές, από Ιούνιο, να ξέρετε.

Και ακούστε τώρα, είδηση. Κινέζος λέει που πολιτογραφήθηκε Κύπριος, δηλαδή αγόρασε real estate στην Κύπρο, έκανε το λάθος, ξαναγύρισε στην Κίνα και εκτελέστηκε για ξέπλυμα μισού δις δολαρίων. Καταζητείται, λέει, ο γιος του και πάγωσαν περιουσία 14 εκατομμυρίων σε Λεμεσό και Πάφο. Γίνονται και τέτοια στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Άναψε τα φώτα.

αυτό ήταν για σήμερα. Είναι, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 ακριβώς. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Και μέχρι αύριο το πρωί που θα τα ξαναπούμε, μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις και δυσάρεσους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε. Σας αφήνουμε ένα καινούριο. Eyes in my eyes.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα, Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: με φωνές. Βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

Tibet.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, man.
1: Ανδρακία FM.
2: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Ανδρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Βρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ca stai μάλλον σαν να φούτω, να νοβίτε κατά φάτ.
1: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
1: Καλά.

0: Βρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία

summer comes. On the summer comes.

summer.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

You shake, I sweat, it stings.

0: Αμβρακία FM.
1: Yep, νέος, παρουσιάσου!
2: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
2: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
3: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακία FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακιά FM. Στο μικρόφωνο στις 12 θα είναι ο Βαγγέλης Ζαβερδίνος με την εκπομπή στη Σκιά του Φεγγαριού. Για τους ρομαντικούς έχουμε γραπτά μηνύματα στο 6945 74-79-42 6-9-45-74-79-42. Φυσικά 919.gr. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Γράφετε το σχόλιο σας, το όνομά σας και αποστολή. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Και θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Τα τραγούδια δεν τα βρίσκεις, αλλά σε βρίσκουνε. Το καλοκαίρι, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές και σας έχω ζαλίσει με το πανέμορφο αράχθιο θέατρο στο Παλαιό Χώρης Κούπας, συγκεκριμένα στην τελευταία παράσταση, το Θαύμα της Ζωής, όπου είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Οβερίκιος μαζί με την Θέλμα την Καραγιάννη και την Αρετή Κοκκίνου, συνομίλησα στο τέλος μαζί τους και πιάνοντας την κουβέντα με την Αρετή την Κοκκίνου, η οποία ήταν αυτή που πάνω σε μια μαξιλάρα με την κιθάρα της μας ταξίδεψε κατά τη διάρκεια του έργου, ενώ η Θέλμα τραγουδούσε, μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει τραγούδια δικά της, τα έχει ανεβάσει σε singles και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και την παρακάλεσα, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, να μου προωθήσει κάποια από αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου εμπιστεύτηκε την δουλειά της, κομμάτια που θα ταιριάζαν τουλάχιστον στο ύφος της εκπομπής μας. Οπότε σήμερα πάμε να απολαύσουμε όλοι μαζί και τις δύο αυτές κυρίες, και την Θέλμα Καραγιάννη και την Αρετή Κοκκίνου, και συγκεκριμένα στο τραγούδι «Το σώμα της αγάπης», ερμηνεύει η Θέλμα, στιχουργός είναι η Αρετή, άλμπουμ είναι «Η ζωή στο βασίλειο του τίποτα» το 2011. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τραγούδι αυτό.

0: ήταν η Θέλμα με την Αρετή. Και τίποτα, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Κατά την διάρκεια της παράστασης είπαν αρκετά τραγούδια, πάρα πολύ όμορφα. Αλλά είπαν και αυτό, το «Μέσα στην βουή του δρόμου» από τους Ντομένικα.
1: Μέσα στη βουή του...
0: Εκεί πραγματικά ψάρωσα.
1: Βρω...
0: Λέω, πώς γίνεται.
1: Να το βρω...
0: Ελληνικό ροκ.
1: Το χάσω.
0: Κι όμως.
1: Τέτοια που θα το φτάσω.
0: Διότι όσοι δεν το γνωρίζουν, η στίχη του τραγουδιού είναι από το ποίημα του Μίτσου Παπανικολάου.
1: Χαρά...
0: Του Δημήτρη Παπανικολάου.
1: Η χαρά που μας ματώνει, σαν η πιο μεγάλη πόνη.
0: Πέθανε πολύ μικρός, το 1943, από ναρκωτικά.

0: Πάμε να πούμε τις πρώτες μας καλησπέρες, αρχικά στην αγαπημένη μου φίλη την Σοφία την Εξ. Πάμε στην Κεφαλονιά, στον Άλεξ τον Πιζέτ. Μία βόλτα εννοείται στο πιο όμορφο νησί του Ιωνίου. Την Λευκάδα, στην φίλη μου την Κατερίνα. Καλησπέρα στο απέναντι νησάκι, στο Μεγανήσι. Καλησπέρα Ευαγγελία.
1: Δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις.
0: Καλησπέρα στον Κάσπερ του Αμβρακία.
1: Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζει.
0: Καλησπέρα Λίβερπουλ. Καλησπέρα Μιτσάρα.
1: Να στο πάρουν δεν μπορούν, όσο και να προσπαθούν.
0: Παιδιά, είναι πολλά αυτά τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, αλλά επειδή έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά, θα προτιμήσω να απολαύσουμε πιο πολύ μουσική και μάλλον την ερχόμενη Παρασκευή, παρέα με Δημήτρη Μπόσμου και Ιωάννη Πάνου, θα είμαστε για Goblins.

Κώστας Τουρνάς για την φίλη μου την Λίνα, που όπως μας λέει και το επιλέγει μάλιστα, σήμερα ο κύριος Τουρνάς γίνεται 77 ετών. Δεν μετανιώνω. Την αγάπη μου στον δάσκαλο των κρουστών της πόλης μας, της Κροταλάρτας, τον Γιώργο Γεωργίου.

νιώνω. Καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στη Δήμητρα. Μας στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα. Καλησπέρα στα Γιάννα, στον φίλο μου τον Αντώνη. Και μετά το «Δε μετανιώνω», παιδιά, τι κολλάει. Αφού δεν μετανιώνουμε, αφήστε μας να κάνουμε λάθη. Τα λέει όλα ο στίχος.

0: τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να...
1: Να καλησπερίσω στην παρέα μας. Ένα new entry τουλάχιστον στην δική μου εκπομπή. Την Ριόλα.
0: Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω.

0: με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Γεωργίου Δυναμώνης Γουφέρ. Και αυτό πάει Λευκάδα, στην φίλη μου την Κατερίνα που το επιλέγει, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Προσωπικές όριο πτασίες. Καλησπέρα στην Στεφανία.
1: Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες.
0: Πόσο πίσω μας ταξίδεψες με αυτή την ταξιδιάρα ψυχή. Στεφανία, κρύβε λόγια. Εξάλλου φαντάζομαι ότι πρώτη φορά το άκουσες τώρα.
1: Σχέδια μαθαία.
0: Αγέννητα ήμασταν εμείς με τις τρύπες. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, Στεφανία, πότε είπαμε ότι αναλαμβάνεις εκπομπή? Γιατί το καθυστερούμε?

Αυτό είναι για την Ριόλα από τους Μπλε. Το τραγούδι φοβάμαι. Ριόλα, επέτρεψέ μου να το αφιερώσουμε και στον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ, που του αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς, συντονισμένη πάντα στην Δημοτική Ραδιοφωνία και τον Αβρακία FM. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ζαβερδινός, ως τις 12 με την εκπομπή στη Σκιά του Φεγγαριού. Και φυσικά με όλους εσάς να επιλέγετε τραγούδια και να διαμορφώνετε τη ροή του προγράμματος. Αυτό είναι για τον Κάσπερ. Από τους Ριφιφί, εξομολόγηση. Με λίγα λόγια, πάρτε ξηραφάκια, αυτοκτονήστε ελεύθερα.

Πάμε κεφαλονιά, πάμε στον Άλεξ τον Πιζέτ. Επιλέγει τον γάτο από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον διευθυντή ροής προγράμματος, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ξέρετε κάποια πράγματα, παιδιά, αν δεν τα βιώσεις ο ίδιος, γράφεις, δεν μπορείς και να τα συνειδητοποιήσεις. Τι θέλω να πω. Άκουγα πριν κάποια χρόνια τον Αλέξανδρο να λέει 8 και κάτι, 8 και 10 περίπου. Είναι το διάσημο, λέει, δεκάλεπτο του Αμβραγκή FM. Δεν έδινα σημασία εγώ τώρα από μέσα μου. Εργοτάξιο από τις 5.30 ώρα το πρωί. Και έλεγε, λέει, τότε για τα αυτοκίνητα, λέει, με τα παιδιά που πάνε σχολείο. Γατάκι. Μια ώρα, του... Ο υποφαινόμενος. Αυτοκίνητο, δύο ζαβερδινάκια από πίσω και να ακούμε τον Αλέξη να λέει για το περίφημο δεκάλεπτο του Αμβρακέ FM. Πόσο δίκιο. Σταματάω στο δημοτικό, ανοίγω πόρτα να ανέβει ο Χαράλαμπος, μπροστά μου άλλο αυτοκίνητο και ακούω ότι ακούει Αμβρακέ FM. Δεν μιλάω καθόλου, αλλά ακούω το αλλάζεις, δεν ξέρω... τον οδηγό να λέει αυτός πρέπει να είναι ο Ζαβερδινός. Δεν δίνω πάλι σημασία, φεύγω. Πάνω πιαγωγείο, κατεβάζω τη Μαρία. Πίσω μου ο Σταύρος. Αμβρακία και αυτός. Το διάσημο δεκάλεπτο.

Άμα έχεις τόσο γλυκό αφεντικό, ακούσα τι μου λέει. Άκουσε τους ρυφηφοί και του φάνηκε γιατί ήταν ο Σάκης ο Ρουβάς ο τραγουδιστής. Οκ, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Μου λέει, ήμουν έτοιμος, λέει, να σε ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες στον Αμβρακή FM, να πάρεις σαν αποζημίωση μια ξεχασμένη λεμονάδα που έχει μείνει στο ψυγείο, την πρότεινε αλλού, λέει, αλλά αρνήθηκαν, είναι large βλέπετε, να κλειδώσεις και να πετάξεις το κλειδί από κάτω, αλλά έκανα, λέει, λάθος. Κοίτα, αν είχαμε μια καριόκα μέσα, πολύ ευχαρίστως. Α, Μιτσάρα, περπατάνε αδελφέ μου, αλλά είναι οι αποστάσεις κάπως περίεργες. Αυτό θέλω να το χαρίσω στον Τζόρτζ, που είναι στην παρέα μας και αυτός. Τζόρτζ, με το προσωπικό μήνυμα που μου στέλνεις δεν το αναφέρω καθόλου, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σου χαρίζω το τραγούδι αυτό σε σένα και την Λένα. Πανσέλινος. Παύλος Παυλίδης.

Περνάμε στον Μάκη Παπαδόπουλο. Ακούμε το τραγούδι «Ξέρω κάτι». Καλησπέρα, Ηλέκτρα. Θα το τσεκάρω και αν το έχω, ναι.

Καλησπέρα στο Βουλγαρέλη. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Παιδιά, ή όντως σας έχω λείψει ή δεν έχει σήμερα αγωνιστική. Τι γίνεται?

0: σκοτεινούς. Σε περιμέναμε λοιπόν να σε ακούσουμε την προηγούμενη φορά, αλλά σε συγχωρούμε. Να θέλουμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και εδώ το Team Δημαρχείο και να μην μπορούμε. Θα ήθελα να αφιερώσω στην γλυκιά Στεφάνια το Βαβυλωνία από Μωρά της Φωτιάς, τα αδέφη Τζίνα.
1: Ταξίδι για να σε βρω.
0: Χαιρετίζω τον απέναντι λόφο, το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και την αγαπητή Τζίνα με την αγαστή συνεργασία που έχουμε. Βρε, μην ακούτε τον Αλέξανδρο τι λέει. Χάσιμο χρόνου είμαι.
1: Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες, είχα την αυγή σημάδι.
0: Η Νικόλετα είναι στην παρέα μας.
1: Ποτάδι.
0: Νικόλετα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε, εννοείται.

είχα live, θα το διορθώσω. Υπέροχα σπίτια. Δεν πειράζει όμως. Σκυτάλοι παίρνουν το τραγούδι. Κλείσε τα μάτια σου από το συγκρότημα Μέσα από Στάχτες.

Τώρα να σας πω ότι θα ακούσουμε τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας, πάει κάπου το μυαλό σας? Όχι. Αν σας πω Λεγιώνα των Ξένων, ούτε έτσι. Τζίνα όμως άμα πω Μωρά στη Φωτιά, αυτό ακριβώς παιδιά ήταν η εξέλιξη του ονόματος του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Σαλβαδόρ η Παπαϊωάννου και Βαβυλωνία από την Τζίνα στην Στεφανία.

Πάμε σε Πρέβεζα, πάμε στην Νικολέτα. Στην Νικολέτα, στον Γιώργο, την Κατερίνα και τον Αντώνη από την Κεανή Ακτή που μας απολαμβάνουν διαμαντένια προβλητά. Όχι. Βουτιά από ψηλά, ναι.

Πάμε πάλι σε ντομένικα και άχρηστα ρολόγια. Εν ολίγης πηγαίνουμε στο 1999, παιδιά. Με στίχους του Μάνου Ξηδούς. Και ένα τραγούδι για την ερωτική απογοήτευση που κάνει τα ρολόγια να σταματάνε. Γι' αυτό ο Τριαντάφυλλος μετά τη τραγούδισε «Σπάω τα ρολόγια».

0: Αχ, δεν μπορώ να σας δείξω τι γίνεται στο chat αυτή τη στιγμή. Κάποιος με τρολάρει, κάποιος κάποια. Πόσος με ενδιαφέρει. Πάντως έχει πλάκα με κάτι προσωπικά μηνύματα.
1: Έτρεξα μέχρι το στάθ.
0: Από όπου και να είναι, ό,τι και να είναι, τον ευχαριστώ πάντως που τέτοια ώρα είναι εδώ στην παρέα μας. Ρε Άλεξ Πιζέτ, διαμαντένιος ουρανός. Μόνο σε στίχο το έχω ακούσει από τα ξυλίνια σπαθιά. Σαν τίτλο, χάρτινος ουρανός είναι αυτό που ακούμε τώρα. Ο βροχοποιός είναι. Δεν μου λέει κάτι ρε εσύ. Αν θες στείλε μου στο Facebook, στο Messenger, ένα μηνυματάκι να με ενημερώσεις. Για την ιστορία, όσοι θέλετε μπορείτε να με βρείτε και από εκεί με λατινικούς χαρακτήρες ως Ζαβερντίνος Ευάγγελος.

0: Κάναμε το κλικ στην Κατερίνα από τη Λευκάδα, επειδή αναφέραμε το όνομα του Μάνου Ξηδούς και λέει ότι επειδή ο Μάνος ήταν μαθητής του μπαμπά της, του κύριου Νίκου, αν χωρέσει, λέει, και γίνεται, αν και γίνεται, λέει, χαμός από τις παραγγελίες, ρίξε και το τραγούδι «Εσύ εκεί».
1: Βάρη.
0: Έλα ρε Κατερίνα, εννοείται.
1: Και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω.

Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Βασίλη στην παρέα μας. Λέει ωραία τραγούδια. Βασίλη, τα τραγούδια τα επιλέγετε εσείς. Και είμαι πολύ χαρούμενος για τον λόγο αυτό, διότι δεν κάθομαι να ψάξω. Παίζει να είμαι ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός στη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. Δεν ξέρω για παρά έξω να μιλήσω. Που απλά έρχεται, ανοίγει ένα μικρόφωνο, συστήνεται και βάζει τα τραγούδια που θέλετε εσείς. Και κατά μία έννοια, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι αν π.χ. όπως ακούμε τώρα σημαίνει ασφίκα π.χ. Δεν μπορεί άλλο να μου ζητήσει πιξιλάξ πόσο σε θέλω. Αν και ικανούσα σε χωρισμένους. Τώρα με την ασημένια σφίκα ο Τζόρτζ γελάει, γιατί έχει καταλάβει τι έχω πάθει. Λίνα, καλό ξημερώμα και σε σένα. Ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, την άλλη Τετάρτη, 10:30. Λίαν συντόμως θα είμαστε τυπικότατοι. Θα επανέλθουμε στα παλιά. Κάθε Τετάρτη βράδυ θα είμαστε εδώ. Ριόλα, καλό ξημερώμα και σε σένα. Ελπίζω να πέρασες καλά στην παρέα μας.

0: Μιτσάρα μου, καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά στο Λίβερπουλ. Παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, αυτό ήταν. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε.
1: Ένα γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα.
0: Τίτλοι τέλους.
1: Το η θάλασσα με ένα καρά.
0: Η αυλαία μας θα πέσει και για απόψε.
1: Σε θυμάμαι συχνά.
0: Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνουμε κατάληψη στις νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο.
1: Κρατούσε το χέρι.
0: Παρέα με Γιάννη Πάνου και Δημήτρη Μπόσμο.
1: Φτάνει.
0: Μιας και ξεκινάει η εμποροπανήγυρης, θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Πιπεράτα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εσείς να θυμάστε ένα και μόνο πράγμα.
1: Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσει.
0: Η μαγιά στο δρόμο είναι να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ξέρετε τι σημασία δίνουμε σε αυτό το τραγούδι και πόσο δύσκολο είναι τώρα που άνοιξαν τα σχολεία. Πόσο μάλλον εύκολο ήταν το καλοκαίρι. Τώρα πρέπει να ζυγίσω λίγο τη μουσική. Να είναι κάτι εντυπωσιακό, κάτι ραδιοφωνικό. Αλλά να κάνουμε και τα παιδιά λίγο να μας προσέξουν. Να βγάλουμε άλλη μια γενιά ραδιοφώνου.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το νούμερο και FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr, που φέρνει το ραδιόφωνο πολύ κοντά σε όλους που δεν έχουν πια ραδιόφωνο. Καλημέρα Σταύρο. Χαίρομαι να βλέπω μια ακόμη γενιά παιδιών να μεγαλώνει με ραδιόφωνο. Και αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Όπως όταν η μαμά είναι όλη μέρα στο κινητό και το παιδί θα είναι στο κινητό. Αν διαβάζει βιβλίο, θα διαβάσει βιβλίο. Αν ακούει ραδιόφωνο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποτύσσει τη μουσική. Δεν θα πω καλή μουσική. Το γούστο είναι γούστο.

Είμαστε στο 2024. Έχει βγει το Messi και το Die With A Smile και εκεί έχουμε αναθεωρήσει τη μουσική. Αναπτερώθηκε το ηθικό. Εγώ τότε είπα ok, βγαίνει ακόμη καλή μουσική. Αλήθεια τώρα. Μας έδωσε πολύ χαρά αυτό. Χθες λοιπόν ξεκινήσαμε με το Perfect στην έκδοση Ed Sheeran και Andrea Bocelli. Και μου στέλνει ο φίλος μου ο Ιωάννης από Μινεάπολη ένα μήνυμα ότι ξεκίνησες λέει με Bocelli, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν το ήξερα. Όλα ή κάποιο λόγο γίνονται. Καλημέρα. Χαμόγελο και πάμε να φτιάξουμε και αυτή τη μέρα υπέροχη. Άλλωστε μην ξεχνάτε, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα.

2 στα 2 υπέροχα τραγούδια, αλλά τώρα φτάσαμε ως εδώ, πάμε για 3 στα 3. Καλημέρα στον κόσμο, τα Μβρακή FM. Καλημέρα στους ακροατές που περνάνε από Ιωνία και συντονίστηκε το ραδιόφωνο του στοιχεία σε εμάς, που μας ανακαλύπτουν σήμερα. Καλημέρα σε αυτούς που ακούν καθημερινά. Καλημέρα σε αυτούς που συμμετέχουν καθημερινά, όπως η φίλη μας η Όλγα. Καλημέρα στην Αλλού Σάρτας. Μας άρεσε πολύ ο καιρός, λέει, χθες μακάρι να ήταν έτσι κάθε μέρα. Όλγα μου, όχι, όχι. Εγώ είπα χθες, αλλά αξιοπίστησα, μετανοώ τη βροχή που φάγαμε χθες στην πόλη. Την κατάσταση που ήμουν εγώ, πώς έκανε εκπομπή χθες, μουσκεμά. Πώς βλέπω σήμερα τη μοκέτα στο στούντιο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή η μοκέτα τώρα. Όχι, εγώ μετανοώ. Εγώ θέλω ticket to the tropics. Get a dolling. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο και τον Νικό Κατσινέλη.

Θέμα ρωτήσεις τώρα τι ξέρουμε από Gerard Joling άλλα τραγούδια. So what? Ticket to the Tropics. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Είναι του κλάδου των SMS. Διαβάζω ένα μήνυμα που μας στείλε χθες εν μέσω βροχής για τους Queen. Όταν ήμασταν μικρά, λέει, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι genius ήταν ο Freddie Mercury. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κάθε τραγούδι είναι μια διαφορετική σύνθεση. Και ανάμεσα τις αστραπές αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο. Οι Queen είναι κάτι ιδιαίτερο, μια κατηγορία. Μόνοι τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Κάποιο άλλο συγκρότημα να έχει κάνει τόσα διαφορετικά υπέροχα πράγματα. Τόσα διαφορετικά υπέροχα πράγματα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Λίγο πριν την εκπομπή έπαιζε Frank Sinatra, Strangers in the Night. Πες τα, Franklin. Ο Frank Sinatra για τον Αβρακιά και ειδικά για μένα είναι ένα σημείο αναφοράς. Καλημέρα στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Γιώργο. Καλή Τετάρτη. Και θα παράσουμε και θα φτιάξουμε. Δεν φτιάχνετε μόνο τις Τετάρτε. Καλά, η χθεσινή Τρίτη δεν φτιαχνόταν έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε στραβά από το πρωί. Στη πιο μεγάλη καταιγίδα που τουλάχιστον έχω ζήσει εγώ. Εγώ τόσο νερό και τόσο άτσαλο νερό δεν έχω ξαναδεί. Θυμόστε που λέγα πάντα, θα έρθει η βροχή, τα βροχοτραγουδά μας. Και cloud busting και dancing naked in the rain. Last year αυτά. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία και Γιάννενα. Δύσκολη Τετάρτη, λέει. Θα την κάνουμε εμείς εύκολη, ευκολάκι θα την κάνουμε. Τι είναι Τετάρτη? Just another day που λέει και ο Τζον Τσακάντα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα των Βρακέ FM μας, γράφει Κάθριν. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Βλέπω, διαβάζω αυτά τα μηνύματα των φανατικών των Βρακέ FM και λέω το δικό μου. Αλήθεια τώρα.

John Sakada, Just Another Day. Η Τετάρτη, γράφει ο Γιώργος, είναι ένα βήμα, ένα σκάλι πριν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά είναι. Είναι μαξιλαράκι ασφαλείας, λες, ok. Φτάσαμε στα μισά. Αύριο Πέμπτη ξεκινάει να επιστρέφει το χαμόγελο. Μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν, αλλά και λίγο τώρα, οι Πέμπτες ήταν και καλές τη νύχτα. Λυνόταν ο κόσμος. Τις Πέμπτες πάντα τα μαγαζιά δεν είχαν απλά κόσμο, είχαν καλό κόσμο. Φίλιπ Μπερμάν, La Planète de l'Amour.

Και από Γαλλία θα πάμε. Πού θα πάμε? Ιταλική γλώσσα, αλλά θα πάμε στο Ουσμπεκιστάν. Ακούστε τραγουδάρα που τσίμπησα και έχω πάθει σοκ. Jump Beats. Σοκ.

Τι τραγουδάραν αυτές; Σοκ. Από το Ουσμπεκιστάν. Σε ίο μιο δεστίνο. Η φωνή είναι AI. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η μουσική όμως έχει. Γιατί αυτός έχει μεγάλη δισκογραφία. Από το 22. Θα μου πεις τώρα, ο Ουσμπέκος, τι να κάνει άμα θέλει ιταλικό τραγούδι; Εκεί μπαίνει τεχνολογία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, αλλά σκάσε και κολύμπα που λέγουμε. Ένα παλιό ανέκδοτο. Ο Τζόρτζ θυμάται τα Ladies Night. Πω τα Ladies Night, ναι. Λες και δεν έζησε ποτέ αυτήν την εποχή. Είμαστε πολύ φανατικοί, όλα δεν το ξέρεις. Καλημέρα από Γιώτα και Γιώργο. Γάμα γάμα. Καλημέρα Γιώτα και Γιώργο. Αν είστε πολύ φανατικοί, να στέλνετε από ένα μήνυμα. Μια καλημέρα, πλή. Could I have this kiss forever?

μια μοναδική συνεργασία. Η μεγάλη και αδικοχαμένη Whitney Houston με τον Νιόι Ιγκλέσια στον Ενρίκε. Could I have this kiss forever? Καταπληκτικό. Θα γυρίσουμε στη χθεσινή μέρα που ακούσαμε τον Bruno Mars με την Carol G στο Steel. Μου γράφουν από Λευκάδα. Τα παιδιά λέει χθες στο πισωκάθισμα έδωσαν πληροφορίες για αυτή τη συνεργασία του Bruno Mars στο Steel. Η τραγουδίστρια είναι η κοπελιά του. Wow, Bruno. Μπράβο στο παιδί. Still. Όχι, μπράβο στο παιδί, μπράβο.

Νομίζω ότι η παγκόσμια μουσική χρωστάει και θα χρωστάει πάρα πολλά στο μέλλον σε αυτόν εδώ τον κύριο, τον Bruno Mars. Μαζί με την κοπαλιά του, όπως μάθαμε, Carol G. Ένα κουκλί στυλ. Το ότι υπάρχουν ακόμη καλλιτέχνες που γράφουν μουσικές είναι τόσο ελπιδοφόρο για τη μουσική, για τα ραδιόφωνα, για μας εδώ στον Αβρακιά FM. Φουτιά σε παρελθόν, Glenn Frey, Strange Weather, το ζήσαμε χθες.

0: Glenn Frey, ο τραγουδιστής των Eagles. Στη σόλο καριέρα του, εδώ είμαστε στο 92, Strange Weather. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Tim Zach πριν μερικές εβδομάδες, ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε από το παρελθόν, είναι νέο τραγούδι. Λοιπόν, θα πάμε στο New Jersey, 77 χρόνια πριν, το 1949. Γεννιέται ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, και οι γονείς του λένε «Αυτός για Μπρους μοιάζει». Εκεί βλέπετε τα ονόματα τα βγάζουν έτσι, όχι παππού, γιαγιά, μην παρεξηγηθούν τα σόγια, που ο γιος μου εμένα είναι Χρήστος του Αλεξάνδρου, του Χρήστου του Αλεξάνδρου, ενώ στο σπίτι έχουμε και Χρήστο και Χριστίνα. Το τέλος της λογικής. Αυτό το παιδί λοιπόν που το βάφτισαν Μπρους επέστρεψε πολλά χρόνια μετά στο New Jersey. Κάνει μια συναυλία, το έχω μόνο σε βινήλιο. Και διασκευάζει Tom Waits, Jersey Girl. Από τα καλύτερα live που έχουμε ακούσει.
1: Because you've been the best. This is especially for you.

Bruce Springsteen, γενέθλια σήμερα, 77. Λατρεύουμε Bruce Springsteen. Αυτό λοιπόν το ακούσαμε από βινίλιο. Και από ποιο βινίλιο? Είναι η πίσω πλευρά στο Cover Me, στο 45. Πολύ κουρασμένο βινίλιο, φαίνεται ότι έχει δουλέψει εργατόρες.

Νομίζω ότι ο Bruce Springsteen άξιζε δύο τραγούδια. Και το Jersey Girl, ενώ παίζει στο νυχτό έναν βρακιά, πρώτη φορά το ακούμε πρωί. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σεβερδινό. Ρε κόψε τα sweet boss εσείς. Έλετε να κάνετε τη μοκέτα εσείς αν θέλετε σήμερα. Σκούπα. Και να είστε εσείς τα sweet boss. Hoover Phonic, λατρεμένη.

Vinegar and Salt, η Hoover Phonic. Και νομίζω ότι σήμερα ήθελα μια Björk, που ήταν η χθεσινή ημέρα, το μουσκίδι που ζήσαμε χθες. Και σήμερα είναι χαρά Θεού, βέβαια το κρυουλάκι του το έχει έτσι. Εγώ πάντως και ο έξαρχος είμαστε στην αίρεση του κοντομάνικου. Μπουφάν αλλά κοντομάνικου. Έτσι είναι η νεολαία σήμερα. Venus as a boy, η Björk.

Καλημέρα Χριστίνα. Πολύ αγαπημένη μας γράφει Μπιόρκ. Πολύ όμως. Βίνεσε Ζεμπόη, καλημέρα στον αμβρακιώτικο λαό. Κλείσιμο πρώτης ώρας. Στεγνής πρώτης ώρας. Δεν είναι από τα πιο γνωστά τον Μορτσίμπα. Έλα που είναι δικό μου αγαπημένο. Θέλετε δεν θέλετε. Εσείς πάτε με τα αγαπημένα του κάθε παραγωγού. Μορτσίμπα, Blindfold.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Εγώ το λέω σε σοβαρά. Το πρώτο τραγούδι, είτε είναι της πρώτης ή της δεύτερης ώρας, πρέπει να είναι πάντα ιδιαίτερο. Και αυτό παρά είναι ιδιαίτερο. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακία FM.

ο Κάρλος Λιμπεντίνσκι από την Αργεντινή με το κορντεόν του. Γέντε και εσύ. Ποτέ δεν θυμάμαι το ελληνικό συγκρότημα που το είπε. Δεν παίζει ρόλο. Και να μου το πείτε πάλι θα το ξεχάσω. Καλημέρα στο Διβούργο, καλημέρα Σκωτία, καλημέρα Μιχάλη. Θα επανέλθω σε λίγο με Amy MacDonald, αλλά όχι Dancing in the Dark που δεν το έχω ακούσει. Πού τα τσιμπάτε αυτά. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα στο IT. Καλημέρα Νίκο. Έχουμε και Φόρμουλα 1 Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε να λέμε. Καλημέρα Ριόλα. Η ζωή είναι σαν ένας λευκός καμβάς και εσύ κρατάς το πινέλο. Εσείς σκεφτόσαστε πολύ κάθε μήνυμα που θα στείλετε. Καλημέρα στο TechFix Γιώργο. Τα χθεσινά μου σκίδια. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. For a while, the poison runs inside you.